0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γιών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε εσείς σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Στέργος Καστελωρίου. Στη σημερινή εκπομπή θα μεταδώσουμε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς μας D-Code με θέμα τους αλγόριθμους. Περισσότερα όμως για αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την κοινή γνώμη, θα μας πει ο διδάκτορ φιλοσοφίας της τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γιώργος Χατζηβασιλείου.
3: Ο αλγόριθμος στην ουσία βέβαια είναι μια μαθηματική φόρμουλα η οποία βρίσκει ότι μια αλφα μαθηματική ενέργεια ισούται με ένα τάδε αποτέλεσμα. Το θέμα είναι πως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των social media παίζει καθοριστικό ρόλο. Γιατί καθώς η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται πάνω στους αλγόριθμους, αυτό το που καταφέρουν να κάνουν είναι να βρουν δικές της πρωτοβουλίες.
2: Θα έχουμε επίσης την ανταπόκριση από το Perth, την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας και ένα ακόμη δίηγημα από την ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Να υπενθυμίσουμε κάπου εδώ πως το 0448-799-323, 0448-799-323, μπορείτε να μας στείλετε γραπτά μηνύματα. Πριν από όλα αυτά όμως, να ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

Νεκρός ένας άνδρας μετά από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο. Τουλάχιστον 90 νεκροί από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στην Κίνα. Αποστολή για καθάριση συναρκών στα στενά του Ορμούς, καθώς οι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Και την κατάκτηση της ΑΕΛΙΚ για πρώτη φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Auckland FC. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι άνδρες πυροβόλησαν θανάσιμα ένα άτομο που άνοιξε επίρρη εναντίον τους κοντά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας δίπλα στο Λευκό Οίκο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που αργότερα επέκυψε στα τραύματά του. Η υπηρεσία ανέφερε ότι κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, ενώ ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κινδύνευσε το περιστατικό. Το σύμπαν προκάλεσε lockdown διάρκεια 40 λεπτών για τους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, στους οποίους δόθηκε εντολή να παραμείνουν μέσα στην αίθουσα ενημέρωσης τύπου, ενώ άνδρες της μυστικής υπηρεσίας εμπόδιζαν την αποχώρησή τους. Αξιωματούχος δήλωσε ότι ένας περαστικός τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν χτυπήθηκε από σφαίρες του υπόπτου ή από πυρά αστυνομικών. Το περιστατικό σημειώνεται λιγότερο από ένα μήνα μετά από ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου ανάγκασε δημοσιογράφους και στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ να αναζητήσουν καταφύγιο. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη Βόρεια Κίνα, στο πιο πολύ νεκροεργατικό δυστύχημα της χώρας την τελευταία δεκαετία. Η έκρηξη σημειώθηκε στο ανθρακοριχείο Λιονζενγιού στην επαρχία Σανσίο, όπου βρίσκονταν περίπου 250 εργάτες. Ο υπεύθυνος της εταιρείας συνελήφθη, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Xi Jinping, ζήτησε πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία στο Far North Queensland. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με σκάφος στη ράμπα σκαφών Hull River Heads κοντά στο Tully Heads, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια του Cairns, όπου τον περίμεναν διασώστες γύρω στις 12 το μεσημέρι. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, ενώ βρισκόταν στην περιοχή Kennedy Shoal. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει επιχειρήσεις καθάρισης ναρκών στα στενά του Ορμού σε συνεργασία με 40 ακόμη χώρες, μόλις επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Υπολογίζεται ότι περίπου 6.000 πλοία έχουν αποκλειστεί στο σημείο από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ εκτιμάται ότι αυξημένες τιμές σε πετρέλαιο, λιπάσματα, τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα θα επηρεάσουν τις αγορές για πολλούς ακόμη μήνες. Παραμένει άγνωστο πόσες νάρκες και τι είδους έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν στα στενά του Ορμού, με την επιχείρηση σε καθάριση να χρησιμοποιεί ειδικούς αισθητήρες μεταξύ αυτών και σόναρ για τον εντοπισμό και την αναγνώρισή τους. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας

0: Αλκιόνης δήλωσε ότι οι ορισμένες νάρκες εκτιμάται πως βρίσκονται στο βυθό, ενώ άλλες ενδέχεται να είναι δεμένες με καλώδια και να αιωρούνται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.
1: Some of them have been blown up. I'm sure some of them have. I'm sure some have broken their tethers and floated away. But the commercial insurance companies need absolute certainty if we're going to get 120 vessels flowing again through the Straits of Hormuz. That's what this capability will provide. Once that's up and running, the commercial and economic value of the Middle East, both coming out and going in, can get up and going, and we can get it back to normality.
0: Νωρίτερα, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να οριστικοποιούν μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων. Η αστυνομία στο Queensland πυροβόλησε και σκότωσε φερόμενο δράστη ενδοικογενειακής βίας στο Brisbane. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας ήταν οπλισμένος και απειλούσε αστυνομικούς πριν ένας αξιωματικός ανοίξει πύρη εναντίον του. Οι αστυνομικοί παρήχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο. Η υπηρεσία ασθενοφόρων της πολιτείας ανέφερε πως οι διασώστες εξέτασαν ένα άτομο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ακόμη τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Αν εσείς ή κάποιο άτομο που γνωρίζετε επηρεάζεται από περιστατικά ενδοικογενειακής βίας, μπορείτε να καλείτε γραμμή υποστήριξης 24 ώρες 24ωρο στο 1800-737-732. 1800-737-732 ή σε περίπτωση ανάγκης να καλέσετε το 000. Στην Ελλάδα τώρα, στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που οδήγησε στην αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως ηγετικού στελέχου στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξετάζει πλέον το σκεπτικό της απόφασης προκειμένου να κρίνει αν υπάρχουν λόγοι ανέρεσης, ενώ την τελική απόφαση θα λάβει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για την εκλογή της νέας σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Συνολικά 752 υποψήφοι διεκδικούν τις 56 έδρες του Κοινοβουλίου, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, με διάλειμμα μιας ώρας το μεσημέρι, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης. Οι αρχές στην πολιτεία της Καλιφόρνια συνεχίζουν τις προσπάθειες ψύξης υπερθερμασμένης δεξαμενής αποθήκευσης χημικών κοντά στην Disneyland. Η υποπίεση δεξαμενή υπερθερμάνθηκε την 5η 21 Μαΐου και άρχισε να απελευθερώνει αθμούς με αποτέλεσμα να εκδοθούν εντολές εκένωσης για περίπου 40.000 κατοίκους. Η δεξαμενή βρίσκεται σε εγκατάσταση της GKN Aerospace και περιέχει έως και 26.500 λίτρα μεθακριλικού μεθυλεστέρα, ουσίας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων. Ο επικεφαλής πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομιτείας Orange, Craig Covey, δήλωσε ότι η θερμοκρασία της δεξαμενής εξακολουθεί να αυξάνεται.
2: When the members went in there, they were able to go see the gauge that's being covered by water. You can't see it from a distance, you can't see it from a drone. They were able to go in there and see the gauge and actually see what the internal temperature is of this tank that's having issues. Unfortunately, I do have to report that the temperature was 90 degrees. Yesterday morning it was 77 degrees when we backed out. It's been averaging about a degree an hour increasing. So that's the bad news.
0: Η Africa Centers for Disease Control and Prevention δεσμεύτηκε να διαθέσει πάνω από 447 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας για την αντιμετώπιση της έξαρσης του ιού έμπολα σε τρεις χώρες, καθώς και σε κράτη που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τις αρχές, 177 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους από την νόσο, ενώ έχουν καταγραφεί 750 ύποπτα κρούσματα. Ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω όσο επεκτείνονται οι έλεγχοι και η χνηλάτιση επαφών. Ο Υπουργός Υγείας της Δημοκρατίας του Κονγκό, Σάμουελ Ρότζερ Κάμπα, ανέφερε πως οι υγειονομικές αρχές πραγματοποιούν εκστρατείες ενημέρωσης σε ευρύ φάσμα της κοινωνίας.
3: Community engagement is a major priority for the government. In fact, yesterday at the cabinet meeting we held in Kinshasa, I presented the work our communication staff are doing on the ground, how they are reaching out to churches, schools, associations, traditional healers to ensure accurate information about Ebola gets out.
0: Ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Κριστιαν Μουγκιού κέρδισε για δεύτερη φορά τον Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών για την ταινία Fjord. Η ταινία που διαδραματίζεται στην Νορβηγία εξερευνά τις πολιτισμικές διαφορές στον τρόπο ανατροφής των παιδιών. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μιουγκιού ανέφερε πως η ταινία αποτελεί έκκληση υπέρ της ανεκτικότητας, της συμπερίληψης και της ενσυναίσθησης.
4: My feeling is that today the society is split, it's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we need to apply them more often.
0: Στις ισοτιμίες συναλλάγματος ένα αυστραλιανό δολάριο στοιχεί σήμερα με 61 λεπτά του ευρώ και 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, το πρώτο πρωτάθλημα A-League στην ιστορία της κατέκτησε η Auckland FC. Η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας επικράτησε στο χθεσινό τελικό της Sydney FC με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 60 λεπτό ο Κάμερον Χόβισον. Σε μια άλλη είδηση τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μετά από σοβαρό τροχείο που είχε, νοσηλεύεται το πρώην αμυντικός της ΣΑΕ και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Ο 33χρονος υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση αποσυμπίεσης, ενώ παραμένει υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Στον μπάσκετ τώρα και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο στις 4 το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, τη Ρεάλ Μαντρίτης στον τελικό της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούνι, βροχές με 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ επίσης βροχές με 15 έως 21 βαθμούς. Βροχές και στο Γουλουγκόνγκ με 15 έως 18. Νιούκαστλ συννεφιά με 17 έως 21. Πέρθ επίσης συννεφιά με 7 έως 24 βαθμούς. Αδελαϊδα βροχές με 10 έως 18. Χόμπαρτ επίσης βροχές με 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Καμπέλα συννεφιά με 7 έως 19 βαθμούς. Μπρίσμπεν βροχές με 18 έως 24. Και συννεφιά με 20 έως 27 βαθμούς και Ντάργουν επίσης συννεφιά με 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται συννεφιά με 20 έως 26 βαθμούς, ηλιοφάνεια στη Λευκοσία, η θερμοκρασία να φτάνει και από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και συνέχεια και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Συντονισμένη στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μεταδώσουμε ένα ακόμη επεισόδιο σειράς Decode Complex Topic Simple Explain με θέμα σήμερα τους αλγόριθμους. Θα μεταδώσουμε ακόμη την ανταπόκριση από το Perth, την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας, και όπου θα μιλήσουμε για τα υγιεινά υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γλυκών. Στη σειρά μας την ελληνική λογοτεχνία θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζίνου με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Στη δεύτερη μας ώρα θα κρατήσουμε συντροφιά με όμορφη ελληνική μουσική ενός 0448-799-323 0448-799-323 που θα μας έδωσε τα μηνύματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα ακούγοντας Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1979, έχει λοιπόν γενέθλια, γίνεται 47 ετών. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Κοίτα Μπαμπά», σε στίχους και μουσική του Πάνο Μουζουράκη. Επιτρέψτε μου να το αφιερώσω σε έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος ταξιδεύει την Τετάρτη για Ελλάδα, για την πατρίδα μας, και δυστυχώς όχι για τον πιο ευχάριστο λόγο. Φίλε Ανέστη, το μόνο σίγουρο είναι πως ο πατέρας από εκεί ψηλά είναι πολύ περήφανος για αυτό που έχεις γίνει ως άνθρωπος και σε καμαρώνει. Κουράγιο λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή επιστροφή στην Αυστραλία και πάλι, και βεβαίως το τραγούδι αυτό το αφιερώνω σε σένα με πολύ αγάπη. Πάνος Μουζουράκης, «Κοίτα Μπαμπά».

cena. Ο όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τόσο.

δικός μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: Πάνος Μουζουράκης, Κίτα Μπαμπά, σε ένα τραγούδι που γράφει τους στίχους και τη μουσική ο Πάνος Μουζουράκης, σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αν μη τι άλλο, αφιερωμένο στον πολύ αγαπημένο φίλο που ταξιδεύει για την Ελλάδα την Τετάρτη, για όχι τον πιο ευχάριστο λόγο, δυστυχώς. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνδεόμαστε τώρα με το ΠΕΡΤ και τον ανταποκριτή μας Νίκο Δημόπουλο. Νίκο, καλησπέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλησπέρα, Στέργο, σε σένα και τους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε, Νίκο, τη σημερινή σου ανταπόκριση με επαρχιακά νέα.
1: Ναι, Στέργο, το περασμένο Σάββατο, 16 Μαΐου, ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού προσέφερε με την ευκαιρία της Διεθνής ημέρας Σουβλακίου το παραδοσιακό έδεσμα σε όλους τους παρευρισκόμενους, με σκοπό τη γνωριμία γονέων και οικογενειών, αλλά και την οικονομική υποστήριξη του σχολείου, συνδυάζοντας έτσι το τερπνό μετά το ωφελή μου. Την περασμένη Τετάρτη, 20 Μαΐου, το μόνο ελληνοορθόδοξο ημερήσιο σχολείο της πολιτείας, ο Άγιος Ανδρέας, πραγματοποίησε εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση του Συμβουλίου εναντίον του καρκίνου, όπου διατέθηκαν γλυκά και άλλα εδέσματα, παραδοσιακά και μη, με τα έσοδα να διατίθενται για άλλη μια φορά για την καταπολέμηση της επάρατης νόσου. Την περασμένη δε 5η 21 Μαΐου, ο οίκος ευγυρίας της ελληνικής κοινότητας συμμετείχε στην Εθνική Εβδομάδα Εθελοντισμού, όπου τίμησε τους δικούς της εθελοντές για τη σημαντική συμβολή τους στη φροντίδα των οικοτρόφων, με απογευματινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του στο προάστιο Νταϊνέλα.
0: Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Να περάσουμε τώρα σε θρησκευτικά παρελειπόμενα.
1: Ναι, Στέργο, την Κυριακή 7 Ιουνίου, η ενορία του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στο προάστιο Νταϊνέλα καλεί την παροικία να υποστηρίξει το έργο της με το καθιερωμένο γεύμα που θα παρατεθεί αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, της οποίας θα προεξάρχει ο Επίσκοπος Πέρθ, κύριος Ελπίδιος. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο συνεδριακό κέντρο της Αρχιεπισκοπής, με τα εισιτήρια να τιμώνται $35 για ενήλικες και 20 για παιδιά.
0: Να ολοκληρώσουμε, Νίκο, όπως κάθε άλλη φορά, με αθλητικά νέα.
1: Ναι, Στέργο, χτες Σάββατο 23 Μαΐου η ποδοσφαιρική ομάδα της Αθηνάς αναμετρήθηκε με την ομάδα της Κόιμπεν Τσίρι εκτός έδρας στο γήπεδο Νταλματίνακ στο προάστιο Σπίεγουντ, όπου το τελικό αποτέλεσμα μετά από καθυστέρηση 5 λεπτών έληξε με λευκή ισοπαλία. Το προσεχέ Σάββατο η Αθηνά θα αντιμετωπίσει την ομάδα Μέντζουρα στο στάδιο Πούλμοντ Μέντζουρα από τις 3 το απόγευμα. Αύριο Δευτέρα, 25 Μαΐου, το λεύκομα του Συλλόγου που έγραψε ο Δόκτωρ Γιάννης Χατζηγιαννάκης για την 75η επέτειο από την ίδρυση του Αθλητικού Συλλόγου η Αθηνά θα είναι διαθέσιμο προς αγορά από τα γραφεία της, ενώ αντίγραφα θα είναι διαθέσιμα τη βραδιά της επίσημης εορταστικής χοροεσπερίδας που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 6 Ιουνίου.
0: Και με αυτά, ολοκληρώνουμε την ανταπόκριση σου εδώ σήμερα, Νίκο. Θα λέμε και πάλι την άλλη Κυριακή.
1: Ευχαριστώ, Στέργο, και εύχομαι και σε σένα και τους ακροατές μας καλή Κυριακή.
0: Ήταν ανταποκριτής μας στο ΠΕΡΘ, Νίκος Δημόπουλος. Συνεχίζουμε τώρα με ένα άλλο θέμα. Εμείς, στο νέο επεισόδιο της σειράς Decode Complex Topics Simply Explain, ο δόκτωρ φιλοσοφίας της τεχνολογίας Γιώργος Χατζηβασιλείου μας μιλάει για τον αλγόριθμο και τον τρόπο που αυτός επηρεάζει τη σύγχρονη εποχή που ζούμε. Περισσότερα ακούμε στη συζήτηση που είχαμε μαζί του.
2: Decode Complex Topics Simply Explained. Σύνθετα θέματα με απλά λόγια.
0: Στο Decode κάθε εβδομάδα αναλύουμε πολύπλοκα ζητήματα της εποχής μας με την καθοδήγηση ειδικών.
2: Πανδημίες, κλιματική αλλαγή, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα.
0: Ακούστε, μάθετε και αποκωδικοποιήστε τον κόσμο γύρω σας.
2: Επιμέλεια παραγωγή Στέργος Καστελωρίου.
0: Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη Decode Complex Topics Simply Explain. Είμαι ο Στέργος Καστελωρίου και σήμερα θα μιλήσουμε για τους αλγόριθμους. Μαζί μας έχουμε τον διδάκτορα φιλοσοφίας της τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργο Χατζηβασιλείου, συγγραφέα του βιβλίου Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ταξίδι στο μέλλον των εκδόσεων Διόπτρα, το οποίο είναι το πρώτο έργο στην ελληνική βιβλιογραφία που εμβαθύνει στη φιλοσοφία της AI και τη μεγάλη εικόνα της, την επίδραση δηλαδή που θα έχει αυτή στο μέλλον. Μάλιστα, το βιβλίο αυτό έχει αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου για τις πανκύπριες εισαγωγικές εξετάσεις των μαθητών στο Πανεπιστήμιο, όπου επιλέχθηκε ένα απόσπασμά του για το μάθημα των νέων ελληνικών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Δόκτωρ Χατζηβασιλείου, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
0: Αρχικά, τι ακριβώς είναι ένας αλγόριθμος και γιατί είναι τόσο σημαντικός στη σύγχρονη εποχή?
3: Ο αλγόριθμος στην ουσία βέβαια είναι μια μαθηματική φόρμουλα η οποία βρίσκει ότι μια αλφα μαθηματική ενέργεια ισούται με ένα τάδε αποτέλεσμα. Το θέμα είναι πως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των social media παίζει καθοριστικό ρόλο. Γιατί καθώς η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται πάνω στους αλγορίθμους, αυτό το οποίο κατορθώνει να κάνει είναι να παίρνει δικές της πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση στα social media που θα απασχολήσει πολύ και τη συζήτησή μας, τα social media, να πούμε καταρχάς το εξής, είναι μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή το Facebook, το Instagram, πλέον X, το TikTok το και όλα τα υπόλοιπα, στην ουσία είναι μορφές τεχνητής νοημοσύνης, πλατφόρμες AI. Γιατί είναι οι αλγόριθμοι αυτών των social media που παίρνουν τη δική τους πρωτοβουλία για να επιλέξουν ποιες αναρτήσεις, ποιες δημοσιεύσεις θα εμφανιστούν στον εκάστοτε χρήστη μπροστά του. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε μια εποχή που ο μέσος άνθρωπος περνά πολλές ώρες μέσα στα social media, αυτά τα οποία αντικρίζει μέσα στο περιεχόμενό τους επηρεάζουν καθοριστικά το πώς σκέφτεται, το πώς αισθάνεται. Συνεπώς, οι αλγόριθμοι έχουν ήδη πολύ ισχυρή επίδραση πάνω μας. Μάλιστα, λόγω της διάδοσης ψευδών ειδήσεων που γίνεται μέσα στα social media σε πολλές περιπτώσεις, ήδη έχουν επηρεάσει καθοριστικά ορισμένα εκλογικά αποτελέσματα στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα την πρώτη εκλογή του Τραμπ στις ΗΠΑ, αλλά ακόμα και την ψήφιση του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το γνωστό σκάνδαλο Cambridge Analytica, στο οποίο, όπως έχει φανεί δημοσιογραφικά και κυρίως δικαστικά, η εταιρεία Facebook συνεργάστηκε, να το πω έτσι, με μια εταιρεία πολιτικής επικοινωνίας, η οποία λέγεται Cambridge Analytica, έδωσε τα data των χρηστών της και μέσα από αυτά η εταιρεία Cambridge Analytica μπόρεσε να χειραγωγήσει την εκλογική βούληση μιας σημαντικής μερίδας ψηφοφόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και σαν αποτέλεσμα είχαμε αυτά τα ιστορικού μεγέθους και εκτοπίσματος εκλογικά αποτελέσματα, δηλαδή την εκλογή του Τραμπ με όλη την επίδραση σε πλανητικό επίπεδο που είχε και έχει κάτι τέτοιο, και βέβαια την απόσχηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συνθήκη, μια εξέλιξη, η οποία επηρεάζει επαλητικά τις πολιτικές εξελίξεις μέσα στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.
0: Με ποιον τρόπο ακριβώς επηρεάζουν οι αλγόριθμοι το περιεχόμενο που βλέπουμε στα ψηφιακά δίκτυα?
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα social media, υπάρχει μια έρευνα, η οποία μάλιστα είναι αρκετών ετών, η οποία δείχνει το εξής, ότι αν ένας χρήστης του Facebook, οποιοδήποτε social media, έχει κάνει 300 likes συνολικά στη ζωή του, μέσα σε αυτό το social media, τότε οι αλγόριθμοι μπορούν να ακτινογραφήσουν την προσωπικότητά του και τις επιλογές που θα κάνει καλύτερα από ό,τι οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, όπως οι σύντροφοι, όπως οι στενοί φίλοι, όπως οι γονείς, όπως το οικογενειακό πλαίσιο. Δηλαδή, οι αλγόριθμοι των social media ξέρουν καλύτερα τι θα προτιμήσουμε ως προς τις ιδέες μας, τις πολιτικές μας ιδέες, ως προς την τέχνη, τη μουσική, για παράδειγμα, που μας αρέσει, ως προς τον τρόπο ψυχαγωγίας μας, ως προς τις αγορές μας κτλ. Προβλέπουν καλύτερα τις επιλογές μας από ό,τι τα πιο κοντινά μας πρόσωπα. Αυτό, μάλιστα, είναι μια έρευνα του 2018. Και σκεφτείτε πώς έχουν εξελιχθεί οι αλγόριθμοι, η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή από τότε μέχρι σήμερα. Καθώς έχουν τόσο εξατομικευμένη κατανόηση της προσωπικότητας του χρήστη, είναι και σε θέση να επιλέξουν ποιο περιεχόμενο θα εμφανίσουν μπροστά του, ώστε να αυξήσουν το χρόνο που περνάει μέσα στα social media, να αυξήσουν το χρόνο διάδρασης που έχει δηλαδή στα social media. Γιατί? Για λόγους προφανείς. Γιατί όσο περισσότερο χρόνο περνάμε μέσα στα social media, οι εταιρείες που έχουν τα social media έχουν ακόμη περισσότερα οικονομικά κέρδη, κυρίως μέσα από τις διαφημίσεις τους. Συνεπώς, είναι σε θέση να μας επηρεάσουν καταλυτικά, ακριβώς γιατί μπορούν να μας βομβαρδίσουν με εξατομικευμένο περιεχόμενο το οποίο ενδιαφέρει τον καθένα και την καθεμία από εμάς ξεχωριστά. Έχουμε ως αποτέλεσμα αυτό το κοινωνικό φαινόμενο όπου πλέον περνάμε 3, 4, 6, 12 ώρες μέσα στα social media την ημέρα. Και ιδίως αυτό είναι μια πολύ επίφοβη συνθήκη όσον αφορά τις παιδικές ηλικίες, όπου οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι έφηβοι περνούν κατά μέσο όρο 6 με 12 ώρες το 24ωρο μέσα στα social media. Πράγμα το οποίο έχει πολύ σημαντικές αρνητικές συνέπειες στον ψυχισμό τους, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το πιο αναλυτικά.
0: Καταλήγοντας, πώς είναι το μέλλον όλων εμάς, με όλο και περισσότερες αποφάσεις να λαμβάνονται από αλγόριθμους?
3: Αυτό είναι ένα κρίσιμο πεδίο, γιατί ξέρετε, ζούμε μια πρωτόγνωρη εποχή που για πρώτη φορά το ανθρώπινο είδος υπάρχει εδώ και 300.000 χρόνια. Ό,τι αποφάσεις, καλές, κακές, μέτριες, υπέροχες έχουμε λάβει και έχουμε λάβει εμείς οι άνθρωποι αφ' εαυτού μας. Τώρα ζούμε σε μια εποχή που ενδέχεται σταδιακά και αθόρυβα οι αποφάσεις μας να μετακινηθούν από τους εγκεφάλους μας στα τσιπ σιλικών. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια ανθρωπολογική στροφή, η οποία τώρα μόλις που αρχίζει να λαμβάνει χώρα. Και ξέρετε, αυτό σημαίνει τόσο μια αδρανοποίηση σε κάποιο σημαντικό βαθμό της προσωπικής σκέψης του καθενός και άρα και της προσωπικής ορίμανσης του καθενός, όσο την ίδια στιγμή όμως σημαίνει και μια εκ των έσω καταβαράθρωση της ίδιας της δημοκρατίας. Γιατί ξέρετε, στον πυρήνα της δημοκρατίας βρίσκεται το ότι οι πολίτες οι ίδιοι επιλέγουν, συνεπιλέγουν για το δικό τους μέλλον. Αν όμως οι αποφάσεις μας σταδιακά πάνε από τον ανθρώπινο νου στις μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία ή όχι, όταν εκχωρούμε όλες τις προσωπικές, πολιτικές, κοινωνικές μας αποφάσεις, ακόμα και αθόρυβα, ξαναλέω, στις μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Αθόρυβα τι σημαίνει? Ότι μπορεί να μην είναι θεσμοθετημένο ότι μια πολιτική απόφαση την παίρνει στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι βουλευτής, υπουργός, οτιδήποτε, συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα έχει ασύγκριτα υψηλότερη οξύνια κριτική σκέψη και δεξαμενή γνώσεων και πληροφοριών προκειμένου να λάβει μια πρωτοβουλία ή να δώσει έστω μια συμβουλευτική. Και συνεπώς ο άνθρωπος ολοένα και περισσότερο θα την εμπιστεύεται, γιατί οι γνωμοδοτήσεις, οι προτάσεις που θα δίνει θα φαντάζουν στα μάτια του ακόμα και σοφές. Έτσι, οι υπόγεια μπορεί να φτάσουν σε ένα σημείο υπονόμευσης της δημοκρατίας, που το δικό μου το νου και πάλι είναι αμφίβολο κατά πόσο η δημοκρατία θα κατορθώσει να επιβιώσει έως το τέλος του 21ου αιώνα από τα χτυπήματα, από τα τραντάγματα τα οποία δέχεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό που συζητάμε είναι απλώς ένα από τα πολλά και σημαντικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά. Και ξέρετε, χρειαζόμαστε τη δημοκρατία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην εποχή μας, στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι τεχνολογίες που έχουμε τώρα έχουν ένα πλανητικό διαμέτρημα. Δηλαδή μπορεί να έχουν συνέπειες παγκόσμιες. Παράδειγμα, σε μια χώρα που δεν έχει δημοκρατία, ας υποθέσουμε την Κίνα, η Κίνα μπορεί να λάβει μια απόφαση πλήρους παρακολούθησης, ας πούμε, επιτήρησης των πολιτών της μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, και οι πολίτες δεν θα μπορούν να αντιδράσουν και να πούνε «Α, δεν μας αρέσει αυτό που πήρε η κυβέρνηση στο μέτρο τώρα και θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές μια άλλη κυβέρνηση που υπόσχεται ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το αποσύρει το μέτρο». Ή αντίστοιχα, δεν μπορεί να πει σε μια χώρα, και αυτό συμβαίνει ήδη εξάλλου στην Κίνα, η μαζική επιτήρηση των πολιτών μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Κάνει ακόμα και κείμενο του George Orwell να μοιάζουν με παιδικό παραμύθι. Ή ας πούμε, αν αύριο μεθαύριο πούνε, αρχίζουμε να κάνουμε γενετικά πειράματα πάνω στους ανθρώπους, γιατί η βιοτεχνολογία μας το επιτρέπει αυτό, και πάλι δεν θα μπορούν να βάλουν όρια σε αυτή την κατάσταση που μπορεί να κάνει να φτάσει υπό καθεστώς. Η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που μπορεί να εξασφαλίσει ότι κάποια προσπάθεια οριοθέτησης γίνεται στην κατάσταση της τεχνολογίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουμε το GDPR, το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση των προσωπικών ψηφιακών δεδομένων του κάθε πολίτη. Κάτι τέτοιο σε άλλες πλευρές, πιο αυταρχικές, σε άλλες χώρες, όπως μπορεί να είναι η Κίνα, όπως μπορεί να είναι η Ρωσία, δεν υπάρχει. Συνεπώς, τη δημοκρατία τη θέλουμε, γιατί αν δεν βάλουμε όρια στην κατάχρηση της τεχνολογίας, για την τεχνολογία σήμερα να είναι τόσο ισχυρή και τόσο επιδραστική σε διεθνές επίπεδο, αυτό μπορεί να φέρει μια μεγάλη, όχι απλώς πολιτική, αλλά και υπαρξιακή κρίση τους ανθρώπους, που μπορεί να κάνει το είδος μας ακόμα και να το καταστήσει παρελθόν σε κάποιες γενιές που σήμερα.
0: Ήταν ο δόκτωρ φιλοσοφίας τεχνολογίας Γιώργος Χατζηβασιλείου που μας μίλησε για τον αλγόριθμο στο πλαίσιο της σειράς μας Decode Complex Topics Simply Explained. Ολόκληρη τη συνομιλία με τον Δόκτωρ Χατζηβασιλείου μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα του προγράμματος μας στο sbs.com.au/greek ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast. Μηνύματα τώρα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα. Να περάσουμε τώρα στις τηλεοπτικές προτάσεις και να ακούσουμε τι έχει να μας προτείνει για σήμερα τα κανάλια της τηλεόρασης SBS ο συνάδελφος Μανώλης Μαυρομάτης.
1: Σημερινή μας πρόταση για τηλεθέαση ξεκινά με το ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ από τη σειρά The Unexplained with William Shatner. Τα ανεξήγητα. Στη σειρά αυτή εξερευνάται ένα από τα μεγαλύτερα διαχρονικά όνειρα της ανθρωπότητας. Και ποιο είναι αυτό? Τη δημιουργία μηχανικών βοηθών. Με απλά λόγια, ρομπότ. Σήμερα, ρομπότ που μοιάζουν, σκέφτονται και λειτουργούν σαν άνθρωποι αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα. Παρουσία τους εξαπλώνεται στην κοινωνία. Το ντοκιμαντέρ θέτει το ερώτημα: θα σώσουν την ανθρωπότητα ή θα οδηγήσουν στην καταστροφή της? Το ντοκιμαντέρ προβάλλεται στις 8 και 20. Ενδιαφέρον και για μικρούς και για μεγάλους. Λίγο αργότερα, στις 8 και μισή, από την ταινιοθήκη μας μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Το τελευταίο οχυρό, The Last Castle. Η ένδοξη καριέρα του στρατηγού Irvin λίγη άδοξα όταν περνά από στρατοδικείο. Καταδικάζεται σε φυλάκιση στο κάστρο. Το κάστρο είναι μια στρατιωτική φυλακή υψίστης ασφαλείας. Εκεί ο Irvin έρχεται σε σύγκρουση με τον διοικητή της φυλακής που χρησιμοποιεί απάνθρωπες μεθόδους επιτήρησης των κρατουμένων. Δεν διστάζει μάλιστα να φτάσει μέχρι και την αφαίρεση ζωής όποτε το κρίνει αναγκαίο. Αποφασισμένος να δώσει ένα μάθημα στον διοικητή της φυλακής, ο Irvin συσπηρώνει γύρω του τους 1.200 κρατούμενους. Οργανώνει ένα σχέδιο για την κατάληψη της φυλακής και μέσα από μια δυνατή πλοκή, μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ταινία και στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, μας δίνουν μια πραγματικά ταινία γεμάτη δράση. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή σας τηλεθέαση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.

0: στην ενότητα των διηγημάτων του Ελληνική Λογοτεχνία, σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου». Πρόκειται για μια αυτοβιογραφική νουβέλα του Βυζινού, η οποία έχει δημοσιευθεί σε συνέχεια στο περιοδικό «Εστία» το 1883. Το έργο αυτό αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας τριών γιών, του Γεώργιου, του Μιχαήλου και του Χριστάκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε μικρή απόσταση από το χωριό που μένει η οικογένεια. Η μητέρα του πεπισμένη ότι πρόκειται για δολοφονία μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να απευθυνθεί στις αρχές. Εκεί δέχεται επίσκεψη από έναν νεαρό Τούρκο, τον Καμίλ, και τη μητέρα του, οι οποίοι επιμένουν να τη φιλοξενήσουν στο σπίτι τους και να την βοηθήσουν να εντοπίσει το φωνιά του παιδιού της, προς ένδειξη ευγνωμοσύνης για την περίθαλψη και φροντίδα του που πρόσφερε η γυναίκα αυτή στον Καμίλ όταν το βρήκε άρρωστο και ανήμπορο. Η μοίρα ωστόσο είχε παίξει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι όσο στον δολοφονημένο Χριστάκη όσο και στη μητέρα του, και όταν το ανακαλύπτει ο πρωτόλογος γιος αποφασίζει να το κρατήσει για πάντα μυστικό. Η παραγωγή και αφήγηση είναι της Δίνας Γερολίμου.
1: Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου, του Γεώργιου Βυζινού. Μέρος πρώτο. «Σήμερα πια θα φάγω μια βούκα ψωμί να πάγει στην καρδιά μου», είπε η μήτυρ μου, καθεζωμένη μεταξύ εμού και του αδελφού μου, παρά την λιτήν τράπεζαν, ειν ο υπηρέτης είχε παραθέσει εις το δωμάτιόν μας. «Πρώτα κάμε το και ύστερα πέτω, μητέρα», απήντησε πειρακτικός ο αδελφός μου, διότι από τίνος πολλάκης μεν ήκουε την καλήν ταύτην πρόθεσιν, ποτέ όμως δεν την έβλεπε πραγματουμένην. Η μήτυρ, συνηθισμένη εις παρομοίας του νεωτέρου της ιού παρατηρήσεις, ουδέ πρόσεξε καν εις τους λόγους του. Αλλά επιστραφήσα προς την όπισθεν αυτής θύραν, ή να βεβαιωθεί ότι είναι και κλεισμένη. «Και μη μου αφήσετε», είπεν, «αυτή τη σισουράδα να ξαναμβεί εδώ μέσα. Ω χαράστομας αλήθεια, στες τούμπες και τους άλτους». Σισουράδα ήταν ο Γάλλος υπηρέτης του επί των Βόσπορων ξενοδοχείου, ενώ η μήτυρ μου ήλθε να με συναντήσει, μόλις αφικόμενον εκ της Εσπερίας. Το πρωτοφανές δια την επαρχιότιδα σχήμα του φράκου, εσυνεχής του καταξηρής του Γάλλου υποκλήσεις, ενέπνευσαν εις αυτήν ευθύς εξ αρχής ακατάληπτον αντιπάθειαν. Και το χειρότερο ήτο ότι ο δυστυχής υπηρέτης προσπαθών και καλά να κατακτήσει την εύνοιά της πολλαπλασίαζε τους άλτους και τες τούμπες αυτού, υποκλινόμενος ούτω πυθικιστικός, ώστε εκορύφωσε κατά αυτάς έτη τας πρώτας ημέρας την εναντίον αυτού αγανάκτησιν της μητρός μου, ήτης και τον εβάπτισε με το όνομα της Σισοπηγίδος, διότι έλεγεν είχε θηλυκό του τέστη καταξύριστον πρόσωπον και δεν μπορούσε να σταθεί στα ξερά του χωρίς να σκύψει το κεφάλι και να σύσει την ουρά του. Μετά τεινάς ούτω πως εμπεκτικάς παρατηρήσεις και επί του όλου παραστήματος και της ενδυμασίας του ατυχούς Λουί, η μήτυρ μου διέκοψεν ανεπαισθήτως το γεύμα της και προσιλώσασα τους οφθαλμούς εις το παράθυρον, ευηθίσθη ο λίγον κατ' ο λίγον οι σκέψεις κατά την συνήθειάν της. Ο Βόσπορος εκυλίαιτο χαριέντος υπό τα βλέμματά μας. Πολυάριθμα εις χνοτενή ακάτια διέσχιζον τα κιανά του νερά κατά αντιθέτους διευθύνσεις, ως χελιδόνες πετώσε με τα παραμήλου ταχύτητος. Η μήτυρ μου τα παρετήρε διαπλανών ομάτων και με τα μακράν σιωπήν αναστενάξασα βαθέως. «Διές εσύ», είπε, «πώς περνούν τα χρόνια και γυρνούν τα πράγματα. Δεν θα γυρίσει το παιδί μου», έλεγα, «δεν θα προφθάσει να έλθει πίσω και θα ποθάνω και θα μείνουν τα μάτια μου ανοιχτά από τη λαχτάρα που έχουν να το δούνε». Όλη μερίτσα παραφύλαγα τους δρόμους και ρωτούσα τους διαβάτας. Και όταν ευράδιαζεν, άφηνα ανοιχτή την θύραν έως τα μεσάνυχτα. «Μη σφαλείς, Μιχαήλε, μπορεί να έλθει ακόμη. Και δεν θέλω να έλθει το παιδί μου και να βρει κλειστή τη θύρα μου. Φτάνει που είναι τόσα χρόνια έρημο και ξένο. Ας μην έρθει και στο χωριό του να του φανεί πως δεν έχει κανέναν εις τον κόσμο που να φυλάγει τον ερχομό του. Σαν επλάγιαζα, σε έβλεπα στον ύπνο μου και με φαίνεται πως άκουα τη φωνή σου και σηκωνόμουν και άνοιγα την θύρα. Ήλθες, παιδί μου! Ήταν ο αγέρας που σφιντίνιζε στο δρόμο. Και έτσι ξημέρωνε και έτσι βράδιαζε. 8 χρονάκια πέρασαν, ψωμί δεν επήγε στην καρδιά μου. Γιατί δεν θα προφθάσει να έλθει το παιδί μου, έλεγα, και θα πεθάνω και θα μείνουν τα μάτια μου ανοιχτά. Και διες εσύ, τώρα που σε έχω κοντά μου, τώρα που σε θωρώ, μου φαίνεται σαν να ήταν χθες που διάβηκες και σήμερα που ήλθες. Και οι πίκρες που ήπια, παιδί μου, και οι τρομάρες που ετράβηξα, είναι σαν να μην ήτανε ποτέ. Εδώ έκοψε μηχανικός ο λίγων άρτων, ώστε αν ήθελε να εξακολουθήσει το φαγητόν της. Αλλά πριν τον θέσει εις τον στόμα, ιτένισε πάλιν δια του παραθύρου. Είδε τον αήρωον Βόσπορον, είδε τα παλινοστούντα σκάφη και στενάξασα εκ μέσης καρδίας, επανέλαβεν αργά και θλιβερά. Έτσι περνούν τα χρόνια και γυρνούν τα πράγματα. Από εκεί που εφοβούμουν δεν έπαθα τίποτα και από εκεί που ήμουν ήσυχη ήλθε το κακό. Επήγες στην άκρη του κόσμου, παιδί μου, και δεν εχάθηκες και γύρισες. Και ο Χριστάκης μας 5 ώρες δρόμων επήγε και έμεινε εκεί. Μόνον οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω. Ήταν παραμονή των φώτων. Ξέβρις πως είναι η καρδιά μου σε τέτοιες επίσημες ημέρες. Ενθυμήθηκα τον Μακαρίτη, τον πατέρα σου, και ενθυμήθηκα πως μια τέτοια παραμονή, σαν είδες του κόσμου τα παιδιά που κρατούσαν τες σουρβιές και σούρβιζαν τους ανθρώπους μες στο δρόμο, πήρες κι εσύ μια σκούπα και άρχισες να χτυπάς τον πατέρα σου πας στη ράχη και να τον σουρφίζεις. Σούρφα, σούρφα, γερό κορμί, γερό σταυρί, όλο γιά και δύναμη και του χρόν γερή. Έτσι μικρό που ήσουν να ήξευρες τα λόγια και το χάρηκε ο Μακαρίτης και σε πήρε στην αγκαλιά του και σε φίλησε. Έχε την ευχή μου και να μου τρανέψεις. Και σε έδωκε μια πεντάρα και με κούνησε με το δάχτυλο και με είπε: αυτό το παιδί γυναίκα θα γένει. Πού το ήξευρε πως ύστερα από 3 μήνες θα σ' άφηνε ορφανό? Και πού το ήξευρε πως οι παραμονές των φώτων φαινάρχονταν και θα περνούσαν και εσύ θα κακοπάθιαζες στην ξενιτιά και εγώ θα άκλεγα μονάχη? Έτσι και εκείνη την παραμονή ο Μιχαήλος που με ήξευρεν επήγε να απονορίσει στο βουνό και έφερε μια σουρβιά, ένα μεγάλο κλονί γεμάτο σφιχτά και πράσινα μάτια. Μ' αυτά τα σούρβα, μάνα, θα δούμε να απόψε την τύχη μας. Σαν ήρθεν ο Χριστάκης στο σπίτι, εκαθίσαμε στο παραγόνι και χωρίσαμε τη φωτιά σε 2 μεριές. Κι άρχισε ο Μιχαήλος να βάζει τα σούρβα στη μέση, πά στην καυτερή την πλάκα, για να διούμε την τύχη μας. Πρώτα-πρώτα, σονομάτισεν εσένα, κι έκοψε σούρβο και το έβαλε. Και μόλις το έβαλεν, ευρώντιξε και πήδηξε και βγήκε να πτιστιά. «Έχε την ευχή μου, Μιχαήλο», του είπα. «Απόψε έφρανε στην καρδιά μου. Σαν είναι ο Γιώργης μας γερός, είμαστε όλοι καλά». Ύστερα μονομάτισεν εμένα. Κι εγώ πες καλά πήγα. Ύστερα ονομάτισε τον Χριστάκη. Και διες εσύ, το μάτι της σουρβιάς έμεινε πά στην πλάκα που το έβαλε, σιγανό και κίνητο, ώστε που εμαύρισε και κάπνισε και έγιρεν ο λίγο και εκάηκε. «Χριστός και Παναγιά, παιδάκι μου», του είπα, «δεν έβαλες καλό σούρβο». Και πήρα την σουρβιάν από το χέρι του και διάλεξα το πιο καλό το μάτι και άνοιξα καινούριο τόπο στη φωτιά και το έβαλα. Εκάπνισεν ο λίγο, εμαύρισεν, ετανίσθη και έμεινε στον τόπο. Τότε γέλασεν ο Χριστάκης δυνατά και πήρεν ένα δαυλί και νεκάτωσε τα κάρβουνα και είπε: «Εγώ, μητέρα, είμαι βασταγερός άνθρωπος, το ξέρεις. Έτσι εύκολα δεν πηδώ να φύγω μέσα από λίγη ζέστη σαν και λόγου σας. Αν θέλεις να δεις την τύχη μου, φέρε εδώ». και πήρε το κλονί από το χέρι μου και το έβαλε μέσα στη φωτιά και πυρώθηκαν τα σούρβα και άρχισαν να βροντούν και να πηδούνε. Τώρα λέγε μου εσύ ό,τι θέλεις. Σούρβα είναι σούρβα, το ξέρω. Και την τύχη την βλέπουν για τη συνήθεια, όχι για την αλήθεια. Και αυτό σωστό. Μα όταν θυμηθώ τους κούφιους εκείνους κρότους και τις μακρινές του φεκές που ύστερα από λίγες ημέρες άρχισαν να ακούγονται τριγύρω στα χωριά, μου ξεσηκώνει την καρδιά μου και δεν μπορώ να ησυχάσω. Το πράγμα ήταν καθαρό και ξάστερο, μα εμείς δεν το ψηφίσαμε. Μόνο το πήραμε ελαφριά και γελάσαμε.
0: Ακούσαμε το πρώτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου» σε παραγωγή και αφήγηση της Δίνας Γερολίμου. Περισσότερα διηγήματα από την ελληνική λογοτεχνία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του προγράμματός μας με τη μορφή podcast, καθώς και στις πλατφόρμες Spotify, Google Play και Apple Podcast. Μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Την ίδια τροφή τη εβδομάδα τώρα, διατροφολόγο Δήμητρα Παπαμίχου μιλά σήμερα στο δεύτερο και τελευταίο μέρο για υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε υγιεινά γλυκά. Η κυρία Παπαμίχου μίλησε στον Πάνο Αποστόλου, τον οποίο και ακούμε.
1: Έχει πολλά γλυκά με κακάο και μαύρη σοκολάτα 70%.
2: Ναι, πάνω από 70. Ναι. Κοίταξε να δει. Το κακάο το ξέρουμε ότι είναι ένα θησαυρό αντιοξειδωτικών. Και υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτε που μιλούν για τα ωφέλη του κακάου. Τώρα, η μαύρη σοκολάτα επίσης μας έχει δώσει πολύ ωραία δείγματα στη βιβλιογραφία λόγω της αντιοξειδωτικής της δράσης. Αλλά επειδή είναι ένα τρόφιμο το οποίο έχει και τα λιπαρά του, έτσι,
1: ναι.
2: Έχει αρκετό
1: ναι.
2: κορεσμένο λίπος, καλό είναι να με το παρακάνουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να το παρακάνεις με τη μαύρη σοκολάτα.
1: Όχι, και στις συνταγές σου έχεις μικροποσότητες.
2: Μικρές,
1: κάποια...
2: τόσο όσο,
1: ναι,
2: τόσο όσο χρειάζεται.
1: Mm-hmm.
2: Και να πούμε ότι από τη φύση της μαύρης σοκολάτα είναι τέτοια που δεν μπορείς να φας πολύ. Για ξεκίνα να τρως μια σοκολάτα γάλακτος και μια μαύρη, να δεις πού θα σταματήσεις πιο γρήγορα. Στη μαύρη θα σταματήσεις
1: στη
2: πιο
1: μαύρη.
2: Γρήγορα.
1: Βέβαια. Σίγουρα.
2: Δείχνει ότι μας χορταίνει περισσότερο η μαύρη σοκολάτα. Και λόγω και της πικρής γεύσης, σε καλύπτει ρε παιδί μου. Είναι πιο πλούσια η γεύση της.
1: Ακριβώς. Και είναι ωραία με κόκκινο κρασί η μαύρη σοκολάτα.
2: Α, μπράβο πάνω, βλέπω.
1: Λοιπόν, λιναρόσπορος. Το έχεις πολλές φορές το υλικό αυτό στη συνταγή σου, Δήμητρα.
2: Κοίταξε τώρα, είναι μια φυτική πηγή ωμέγα 3 λιπαρών, απίστευτη ο λιναρόσπορος και έχει βεβαίως και τα αντιοξειδωτικά του. Δηλαδή είναι μια τροφή που έχει τη θέση της στην καθημερινότητά μας, στη διατροφή μας, γιατί να μην πει σε γλυκά. Γιατί ξέρεις τι γίνεται με το λιναρόσπορο, εκτός των άλλων μπορείς να αντικαταστήσεις και αυγό σε μια συνταγή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αντί για ένα αυγό, μπορείς να ανακατέψεις μια κουταλιά της σούπας τριμμένο λιναρόσπορο σε 3 κουταλιές της σούπας νερό, το αφήνεις 1-2 λεπτά και έχεις το αυγό λιναρόσπορο που λέμε, το οποίο δένει τα υλικά μιας συνταγής. Και είναι ωραίο το.
1: Λοιπόν, σπόρος τσία.
2: Η σπόρος τσία είναι πολύ δημοφιλής πλέον.
1: Υπερτροφή.
2: Πολύ δηλαδή πλέον. Είναι και αυτή μια πολύ ωραία τροφή. Πολύ πλούσια και αυτή σε ωμέγα 3 λιπαρά, πολύ πλούσια σε φυτικές σύνες. Και αυτή έχει πιο ουδέτερη γεύση από το λιναρόσπορο. Να σου πω την αλήθεια, στις συνταγές μπορώ να σου πω ότι τους προτιμώ και όλα στους σπόρους τσία, σαν γεύση. Γιατί είναι πιο ουδέτερη η γεύση. Δεν επηρεάζει δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα τόσο πολύ. Αλλά και τα δυο είναι πάρα πολύ ωραίες τροφές. Καλό είναι να έχουμε ποικιλία, οπότε να πούμε καλό είναι να χρησιμοποιούμε και τα δυο.
1: Σε πολλές συνταγές έχεις εκχύλισμα βανίλιας.
2: Αχα. Ναι, γιατί δίνει ένα ωραίο άρωμα.
1: Το άρωμα είναι,
2: βανίλιας. Και τι γίνεται τώρα, αν προσέξεις στο βιβλίο, έχω και συνταγή για να φτιάξουμε το δικό μας. Το οποίο από τη στιγμή που το φτιάχνεις το ξεχνάς. Εγώ το έχω τώρα 4 χρόνια το δικό μου και δεν έχω αλλάξει τίποτα. Δεν έχω δηλαδή ανανεώσει τα sticks ακόμα. 4 χρόνια. Mm. Δεν έχω πάρει εκχύλισμα βανίλιας από το σούπερ μάρκετ.
1: Okay.
2: Και δεν συζητώ τώρα η μυρωδιά που έχει το δικό μας το εκχύλισμα βανίλιας, έτσι, και η ποιότητα που έχει το δικό μας εκχύλισμα βανίλιας. Δεν συγκρίνεται.
1: Δηλαδή καλύτερα είναι να παίρνεις τα sticks και να τα τρίβεις λίγο.
2: Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις το δικό σου.
1: Το δικό σου. Okay.
2: Δηλαδή παίρνεις τα sticks, τα σχίζεις στη μέση, τα βάζεις ένα μπουκαλάκι, βάζεις επάνω, το γεμίζεις με βότκα. Και αυτό ήταν. Το αφήνεις βέβαια στην αρχή, πρέπει να το αφήσεις 1-2 μήνες. Γίνει. Μετά, από τη στιγμή που θα γίνει, το χρησιμοποιείς, ξαναγεμίζεις με βότκα και δεν χρειάζεται να περιμένεις. Είναι έτοιμο αυτό. Και είναι για χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι θα σου κρατήσει ένα χρόνο, θα σου κρατήσει χρόνια. Βεβαίως είναι και ένα υλικό το οποίο είναι προαιρετικό, βρε παιδί μου. Και αν δεν το βάλεις στις συνταγές, δεν χάθηκε και ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Τους δίνει ένα άρωμα που είναι ωραίο.
1: Και τέλος, σε κάμποσες χρησιμοποιείς γάλα αμυγδάλου. Λες όμως ή όποιο άλλο γάλα εσείς επιθυμείτε, αλλά προτάσεις το γάλα αμυγδάλου, έτσι.
2: Κοίταξε, θα πω τώρα, εδώ πρέπει να πούμε λίγο κάποια πράγματα, να τα ξεκαθαρίσουμε με τα φυτικά γάλα. Το γάλα αμυγδάλου δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια τρομερή θρεπτική αξία. Αν σκεφτείς δηλαδή πόσο αμύγδαλο έχει ένα τέτοιο γάλα, ας πούμε, ελάχιστο το αμύγδαλο που περιέχει. Mm-hmm. Πιο πολύ έχει νερό. Και δυστυχώς τα περισσότερα στο σούπερ μάρκετ έχουν και πρόσθετα.
1: Σωστά.
2: Οπότε εδώ θέλει λίγο προσοχή. Αν φτιάξουμε το δικό μας, αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Αν δεν μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας, προσέχουμε τα συστατικά από αυτό που θα πάρουμε. Αν δεν μπορούμε να βρούμε, χωρίς πολλά πρόσθετα, Θα πρότεινα γάλα σόγιας, για παράδειγμα, που είναι πιο εύκολο να βρεις με 2-3 υλικά. Δηλαδή σόγια, νερό και σε κάποιες περιπτώσεις και λίγο αλάτι ίσως. Είναι εύκολο να βρεις τέτοιο γάλα, πολύ πιο εύκολο. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος μπορεί να πιει και κανονικό γάλα χαμηλών λιπαρών γιατί δεν τον πειράζει, γιατί όχι.
0: Ήταν Δήμητρα Παπαμίχου, μίλησε στον Πάνω Αποστόλο στο πλαίσιο της Γενικής Διατροφής της εβδομάδας. Κλείνουμε μουσικά με τραγούδι.

Πάνω μου Ζουράκη θα ακούσουμε, που έχει σήμερα γενέθλια, είναι 47 ετών, με τον Κωστή Μαραβέκη, στο τραγούδι «Φύλαμε ακόμα», στη μουσική του Τζοβανότη Λορέντζο και σε στίχους του Πάνου Μουζουράκη και του Κωστή Μαραβέγια.

στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μ' ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα, σωστά με ξαπατάς.

Δεν ξέρω τι να πω, πως δεν σ' ακολουθώ ένα ψέμα. Μα ξέρω τη δειλία μου να κρυγώ. Ξέρω κρυφά κρυφά να σε πρόδιδω χωρίς ανταμοιβή, χωρίς υπερβολή. Λακωνικά με νεύμα στην αρχή, στη χωροφυλακή και στην αστυνομία, που περιμένουν όπως πάντα στη γωνία.

που σου γράφω όλα αυτά είναι η νύχτα μου βαριά. Και αυτά που σκέφτομαι πικρά. Δεν φτάνει το όνειρο να ζεις όπως αρέσει. Και η ψευδέστηση μπορεί να στη βαρέσει μάγκα. Και να κοιτάς με στόμα ανοιχτό. Όσα δεν έζεις

0: Τόνι Μαρούδα, λίγες καρδιές αγαπούνε. Μας οδηγεί το τραγούδι αυτό στα επόμενα μηνύματα. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να ακούσουμε ένα δικό σας μήνυμα. Έχει έρθει πολύ νωρίτερα, αλλά το είδα δυστυχώς τώρα, πριν από λίγη ώρα εγώ. Είναι από την κυρία Φανή. Κυρία Φανή, συγγνώμη που δεν είδα το μήνυμα σας νωρίτερα. Καλησπέρα, κύριε Στέργιο. Με συγκίνησες πολύ με το τραγούδι. Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή του, μας λέει η κυρία Φανή, με σεβασμό όπως υπογράφει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. 0448-799-323 0448-799-323 ο αριθμός για τα μηνύματά σας. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας και επιστρέφουμε και πάλι μουσικά μαζί σας με Άννα Βύση στα χρόνια της υπομονής.
1: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: SBS Audio.
3: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
4: Γεια σας, Ιταλία. Τρεμπέχαλαμε.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
9: hai. Far from the partisan politics.
3: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
10: sbs.com.au/audio.
11: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Σταμάτης Κοκκότας του Όθωνα τα χρόνια, σε μουσική του Σταύρου Ξερχάκου και σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, τραγούδι που μας ακούσαμε. Μας οδηγεί στα δεύτερα μηνύματα την ώρα αυτή. Και επιστρέφουμε και πάλι μουσικά με ένα ακόμη τραγούδι. Ορφέα Περίδη θα ακούσουμε όταν επιστρέψουμε. Τα τσιγάρα.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS Ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
7: Οι επιτυχίες που γνωρίζετε από το χθες και το σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Γιώτα Λίδια, Μανώλη Σιώτη, του χωρισμού η ώρα, σε στίχους και μουσική του Άκη Πάνο, εκεί κόλλαγε το Άκη που πήγα να πω προηγουμένως. Έχουν έρθει δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι από τον κύριο Νίκο τη Μελβούρνη. Γεια σου Στέργο, ευχαριστώ για την δύο ώρη παρέα. Και τώρα ένα μικρό τετράστιχο για το σταθμό μας. Όσους σταθμούς κι αν άκουσα σε τούτη τη ζωή, σαν το σταθμό του SBS, πάντα στην κορυφή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νίκο, πολύ ωραία έμπνευσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Το επόμενο μήνυμα, καλησπέρα SBS. Αγαπητέ Στέργο, θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς και στο αγαπητό σας ακροατήριο. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και πάντα με υγεία. Μας λέει ο Μπαρμπακώστας από τη Μελβούρνη, τον οποίο ευχαριστώ επίσης. 0448-799-323. Ο αριθμός που θέλετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να στείλετε ακόμη κανένα μήνυμα, έχουμε χρόνο. Ώρα για μήνυμα του σταθμού και επιστρέφω και πάλι μαζί μουσικά με Σοφία Βέμπο και το τραγούδι Χειμώνας.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
6: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
7: Ζήσαμε ωραία.

Δήμος Μούτσης στο όνειρό μου, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μας οδηγεί σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα αυτές τις δύο ώρες. Θα είμαστε και πάλι αύριο το απόγευμα μαζί σας από τις 4. Από τον Στέργο Κασιλωρή, φύζει ένα όμορφο βράδυ λοιπόν, Κυριακής. Τα λέμε και πάλι αύριο. Κλείνουμε μουσικά με Γιώτα Νέγκα, Βρες μου έναν άλλο.